0: Ρούλι.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Κόλλη, εμοτσία, μέγκο πρέπει, δατσί βιλούτι. Ούχουρε μσόπλιο τσέμπιονα της Μάτσεψ, τίτε κράνζε, τόλα μπαούσι.

0: Radio Dardimandis Exclusive.
1: Ιδρύπηρα μαλλί καπιτά, τα μπρούντε σβήτχο.

0: με τη χώρα.
1: Δαρτσιό, αραβή σου τρόβια.
0: Με τον χώρο.
1: Ορβετσιό, κανέσα δουλειά. Μην χαρεράμε.